0: Λόπου, είναι Λπίτα, είναι Οξύν, είμαι Ακάση, είπε καμάρες παιδιών.
1: What's this?